Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Ακούτε Radio City 102,8 FM. Beep beep.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Ακούτε Radio City 102,8 FM. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, που ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510 22802 και 699 811 3551. Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την γεύσης της εποχής. Πείτε σου Ολύμπου. Μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Radio City. Back to music. Oldies and goodies. Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo.

0: Radio City. Σίγουρη ραδιοφωνική αξία.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
2: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
1: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρίνι ο Χορούδας στο κιλό 6,95 ευρώ. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 ευρώ. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 λεπτά. Μερέντα 1 κιλό 6 ευρώ. Λίπτον Ice Tea 6x330 ml 3,50 ευρώ. Dove Deo Spray 150 ml 2,50 ευρώ. Ανεμιστήρας 60 βατ 17,50 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στο τον Πλαταμόνα Πιερίας.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται, τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
8: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
8: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
9: Μέσα The Classics με τον Σέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
10: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
11: Everyone has a different opinion for what music is.
10: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
11: So get ready for one hour full of music. Get ready for Radio Show

0: Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here. Στο Radio City 102,8.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στις Κολυμπήθρες της Πάρου. Οι Κολυμπήθρες είναι μια ξεχωριστή παραλία με υπέροχα φυσικά γλυπτά που σχηματίζουν οι βράχοι. Είναι αμμώδης, οργανωμένη και βρίσκεται μεταξύ Παρικιάς και Νάουσας. Είναι ιδανική για οικογένειες και παιδιά λόγω της ρηχής θάλασσας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική και την τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Ελάτε.
6: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρίνιο χορούδα στο κιλό 6,95 €. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 €. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 €. Μερέντα 1 κιλό 6 €. Λίπτον Άις Τι 6x330 ml 3,50 €. Νταβ Ντέο Σπρέι 150 ml 2,50 €. Ανεμιστήρα 60 βατ 17,50 €. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
7: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
10: Καλωσορίσατε επιβαλή κοσμός και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
11: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Τα λέω ότι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
12: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο, 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
14: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στην παραλία της Σκύρου, η πιο κυκλαδίτικη από τις Σποράδες, με βραχώδες τοπίο και μια πανέμορφη χώρα που σκαρφαλώνει στην εντυπωσιακή πλαγιά μέχρι το Βυζαντινό Κάστρο. Προορισμός για ήσυχες διακοπές σε ένα τοπίο με άγρια ομορφιά. Για τις βουτιές σας, προτιμήστε τον Άγιο Φωκά και την απάνεμη κυρία Παναγιά ή τον πιο ήσυχο Άγιο Πέτρο. Πιο κοσμικές ο Πεύκος και η Καλαμίτσα, οικογενειακή η Ασπού. Κάντε οπωσδήποτε βόλτα με καίκι στις απομονωμένες σπηλιές της Ανατολικής Ακτής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
3: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Η Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
7: Αυτό το weekend.
8: I'm the number one. The hits.
7: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
9: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στα μαύρα βόλια της Χίου. Στο λιμάνι του Εμποριού υπάρχουν δύο μοναδικές χιώτικες παραλίες με κατάμαυρα βότσαλα. Τα μαύρα βόλια και οι φώκοι είναι πραγματικά ξεχωριστές στο είδος τους. Τα βότσαλά τους χρησιμοποιήθηκαν για να φτιάξουν περίτεχνα σχέδια στις αυλές των αρχοντικών του κάμπου και η ύπαρξή τους οφείλεται στο σβησμένο ηφαίστειο του Ψαρώνα που πολύ παλιά σκέπασε τα πάντα γύρω με τη λάβα του. Το μπάνιο στην περιοχή του κρατήρα αποτελεί εμπειρία που κανένα σχεδόν δεν χάνει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
6: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1-3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
4: Κάθε Σάββατο 12-1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12-1.
7: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια στην Πελοπόννησο. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις 2 παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς και έδεσαν τη φιλία τους, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αραιόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στην περιοχή πάνω από την παραλία Καλόγρια υπάρχουν λίγα επιπλωμένα διαμερίσματα, 2 εστιατόρια και 2 beach bars. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Να είμαστε και πάλι μαζί και τούτη εδώ την εβδομάδα, φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο International Top 20 από το Media Inspector. Είμαι ο Κώστας Ζητοπλούς και όπως πολλά χρόνια τώρα, κάθε εβδομάδα είμαστε παρέα για περίπου 2 ώρες και ακούμε μαζί τα τραγούδια που βρίσκονται στις 20 πρώτες θέσεις σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας από το διεθνές ρεπερτόριο. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και σιγά σιγά ανηφορίζουμε προς την κορυφή. Θα σας πω ότι τούτη εδώ την εβδομάδα, μετά από πολύ καιρό, έχουμε ένα διαφορετικό νούμερο 1. Θα το μάθετε βέβαια στο τέλος της δεύτερης ώρας. Κάντε λιγάκι υπομονή. Προς το παρόν ακούσαμε Κάτω και Turn the Lights Off στο νούμερο 20 και ξαναμπήκε μες στην 20άδα η Lola Young, πόσο καιρό πια, με το Messi στο 19, ενώ σε λίγο έρχεται και ο Ed Sheeran με το κλασικό αγαπημένο Azizam στο 18.

Pete McRae, sports car. Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι, ό,τι πρέπει, ένα κάμπριο αυτό για βόλτες κτλ. Θα μου πεις, σωστό και αυτό, νηστικός Καρβελιά ονειρεύεται. Ισχύει. Στο νούμερο 17, λοιπόν, το τραγούδι της Tate McRae, η οποία βεβαίως βρίσκεται πολύ καιρό μεν με στην 20άδα, δεν κατάφερε βέβαια να φτάσει στην κορυφή. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20άδας και μετά ένα και η Jonas Blue με το Edge of Desire στο 16.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Για 3 πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική Πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τραντζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στις Κολυμπήθρες της Πάρου. Οι Κολυμπήθρες είναι μια ξεχωριστή παραλία με υπέροχα φυσικά γλυπτά που σχηματίζουν οι βράχοι. Είναι αμμώδης, οργανωμένη και βρίσκεται μεταξύ Παρικιάς και Νάουσας. Είναι ιδανική για οικογένειες και παιδιά λόγω της τριχής θάλασσας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
7: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

μια θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Στην θέση νούμερο 15 ο Alex Warren με το νέο του Big Hit Fever Dream. Τώρα, ένα τραγούδι το οποίο μπήκε γρήγορα, ανεβαίνει γρήγορα, θα μπει με στη δεκάδα, θα με θυμηθείτε πολύ γρήγορα. Mike is Mind και βέβαια παραούτε Afro Soul, μας αρέσει γιατί είναι καλοκαιρινό, παιδιά, εννοείται. Στο νούμερο 14.

η Μπεμπερέξα με το New Religion στο νούμερο 12 και βεβαίως μέσα στην 20άδα. Το νέο της Big Hit, για να δούμε πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει. Ενώ μια θεσούλα πιο κάτω και βεβαίως πια εκτός δεκάδας, η αγαπημένη μου Olivia Dean μας τραγούδισε It's so easy to fall in love. Στο 13, το τυχερό 13άρι, κάπως τυχερό. Ακολουθεί η κομμάτι εκτός 20άδας και μετά Let Me Be με The Second Voice στο νούμερο 11. Ακούτε πάντα το 1 και βεβαίως μοναδικό επίσημο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας από την AFPI και το Media Inspector. Ο Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο όπως το συνηθίζει κάθε εβδομάδα. Την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Μπαίνουμε στη δεκάδα.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Λέβετε, ελάτε.
7: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
8: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στην παραλία της Σκύρου, η πιο κυκλαδίτικη από τις Σποράδες, με βραχώδες τοπίο και μια πανέμορφη χώρα που σκαρφαλώνει στην εντυπωσιακή πλαγιά μέχρι το Βυζαντινό Κάστρο. Προορισμός για ήσυχες διακοπές σε ένα τοπίο με άγρια ομορφιά. Για τις βουτιές σας, προτιμήστε τον Άγιο Φωκά και την απάνεμη Κυραπαναγιά ή τον πιο ήσυχο Άγιο Πέτρο. Πιο κοσμικές, ο Πεύκος και η Καλαμίτσα, οικογενειακή ή Ασπού. Κάντε οπωσδήποτε βόλτα με καίκι στις απομονωμένες πηγές της Ανατολικής Ακτής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλώς ήλθατε φίλοι και φίλες στο δεύτερο μέρος από το International Top 20 του Media Inspector και της AFPI. Είμαι ο Κώστας Ζητόπουλος και θα είμαστε μαζί για μία ολόκληρη ώρα, μία ώρα ακόμη αν θέλετε, και βεβαίως έχουμε μπει πια μέσα στη δεκάδα. Στη δεκάδα με τα δημοφιλέστερα τραγούδια στα ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα. Το δεκάρι το καλό λοιπόν ήταν βεβαίως το αγαπημένο μου Γκαμπριέλα από τις κουκλάρες Cat's Eye, ενώ το Ordinary που δεν χρειάζεται καμία παρουσίαση εννοείται Alex Warren, πόσο καιρό ήταν στην κορυφή, στο νούμερο 9. Σε λίγο ακολουθεί και Hugh Gale με Jamaican Bam Bam στο 8, που βεβαίως θα σαρώσει τούτο εδώ το καλοκαίρι.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost

David Guetta, Gone, Gone, Gone, μαζί με τον Zendai και Teddy Swims. Κάπου είχα διαβάσει ότι ξανασκέφτονται, λέει, να ξανακάνουν μια συνεργασία. Γιατί όχι, νομίζω η ιδέα του David Guetta ήταν πολύ καλή. Άλλωστε, αυτοί οι δύο γνωριστήκαν στο στούντιό του. Τον Zendai από την Αυστραλία και ο Teddy Swims από τις ΗΠΑ. Στο νούμερο 7, λοιπόν, το κομμάτι. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας. Μετά ένα τραγούδι που δεν θέλει πολλά σχόλια. Βραβευμένο, πολύ παιγμένο, πολύ ακουσμένο. Θα τα ακούσουμε άλλη μια φορά. Από Huntrix, Golden στο 6 και μετά μπαίνουμε στη μαγική πεντάδα.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
3: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
6: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
7: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
5: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
7: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
5: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
7: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
8: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στα μαύρα βόλια της Χίου. Στο λιμάνι του Εμποριού υπάρχουν δύο μοναδικές χιώτικες παραλίες με κατάμαυρα βότσαλα. Τα μαύρα βόλια και οι φώκοι είναι πραγματικά ξεχωριστές στο είδος τους. Τα βότσαλά τους χρησιμοποιήθηκαν για να φτιάξουν περίτεχνα σχέδια στις αυλές των αρχοντικών του κάμπου και η ύπαρξή τους οφείλεται στο σβησμένο ηφαίστειο του Ψαρώνα που πολύ παλιά σκέπασε τα πάντα γύρω με τη λάβα του. Το μπάνιο στην περιοχή του κρατήρα αποτελεί εμπειρία που κανένα σχεδόν δεν χάνει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
11: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
14: Πλάς.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

και Tame Impala μέσα στην πεντάδα. Η αλήθεια είναι ότι είχα πει ότι το κομμάτι θα πάει καλά, αλλά δεν περίμενα ότι θα μπει τόσο γρήγορα μέσα στην πεντάδα, να πω τη μαύρη μου αμαρτία. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζει εδώ με το International Top 20, το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την FBI. Και όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε ένα διαφορετικό νούμερο 1 μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, που σημαίνει ότι έχασε βεβαίως την πρωτιά η Taylor Swift πια με το The Fate of Ophelia. Ποιο είναι όμως αυτό το οποίο πήγε τελικά στην θέση νούμερο 1, θα το μάθετε σε λίγο. Προς το παρόν, τι γίνεται στο 4? Where is my husband? Where the hell is my husband? Από την Ρέγη, πολύ καλή. Και μετά αγαπημένη Ζέινα με Τζανάντο στο 3.

Η πριγκίπισσα έφυγε από την κορυφή και πήγε στη θέση νούμερο 2. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Και εντάξει, νομίζω έχετε καταλάβει βέβαια ποιο κομμάτι βρίσκεται στην θέση νούμερο 1. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, ο Bruno Mars πολύ περίμενε κιόλας. Άλλωστε, σας το είχα πει εδώ και καιρό ότι τα παίξηματα στα ραδιόφωνα της χώρας δεν ήταν και με μεγάλη διαφορά. Τούτη την εβδομάδα λοιπόν, στην θέση νούμερο 1 για πρώτη φορά ο Bruno Mars με το I Just Might. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου ένα ολόκληρο 2 ώρο. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί. Ο Κώστας Ιτόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Έχουμε και χρόνο να ακούσουμε ένα κομμάτι εκτός εικοσάδας. Και μετά πάμε στο Bruno I Just Might. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά. Την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί.

0: άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρίνιο χορούδα στο κιλό 6 ευρώ και 95 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 ευρώ. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 λεπτά. Μερέντα 1 κιλό 6 ευρώ. Λίπτον Ice Tea 6 επί 330 ml 3 ευρώ και 50 λεπτά. Dav Deo Spray 150 ml 2 ευρώ και 50 λεπτά. Ανεμιστήρα 60 βατ, 17 ευρώ και 50 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ, το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνα.

0: της Ελασσόνας.
1: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
2: Και αυτό το weekend.
3: On the number one. The hits hot 40.
2: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
6: How can I forget?
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια στην Πελοπόννησο. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς και έδεσαν τη φιλία τους, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στην περιοχή πάνω από την παραλία Καλόγρια υπάρχουν λίγα επιπλωμένα διαμερίσματα, δύο εστιατόρια και δύο beach bars. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: A hit Hot 40 City.
10: Oh, yeah.
11: Hi, this is Ultranate with my sweetie, Peter.
12: Hi, I'm Mariah Carey.
13: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
14: Hi, this is Madonna.
15: Hi, everybody, this is Daddy Barlow. This is Peter on the top.
16: This is Ariana Grande.
17: What's up, y'all? I'm Beyonce.
18: Yo, yo, it's Amar Van Helden. Listen to Peter.
19: Hi, I'm Calvin Harris.
7: This is Drake.
8: I'm David.
2: I'm Ed Sheeran.
5: Miley Cyrus.
0: Hi, this is Ricky Iglesias.
12: This is Lady Gaga.
16: This is Bruno Mars.
9: The Hits Hot 40 with Peter.
12: Oh, yeah.
2: I'm back, baby. Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα, είναι στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Σήμερα American Music Awards 2026 Biggest Winners, ή αλλιώς οι μεγαλύτεροι νικητές των Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων 2026. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής, τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώσεις, music and entertainment news. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40 ξεκινάει τώρα την πορεία του προς την κορύφη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο ένα.
9: This is the number one countdown. Are you ready? This is a Hits Hot 40 City.
1: Song number 40.

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: Και σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα American Music Awards 2026 Biggest Winners. Αν ένα πράγμα έδειξαν τα American Music Awards είναι ότι η παγκόσμια μουσική σκηνή δεν έχει πλέον σύνορα. Από K-pop και Latin μέχρι την pop, το R&B και τα Afrobeats, οι μεγαλύτερες επιτυχίες μιλούν πλέον σε όλες τις γλώσσες. Τα American Music Awards 2026 πέρασαν στην ιστορία και αυτή η ιστορία θα περάσει από το ραδιόφωνο σου τις επόμενες 3 ώρες.
1: The hottest music for the weekend. Right. Hits Hot 40. Hot 40 with Peter.
2: Όλες οι επιτυχίες.
1: All the hits.
2: Όλες.

0: όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
0: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Let's celebrate the weekend. The hits, hot 40. The hits, hot 40. Your weekend music with Peter.

0: Light, η μεγαλύτερη έκπληξη των American Music Awards 2026 ήταν αναμφίβολα η Taylor. Παρά τις πολλές υποψηφιότητες, η Superstar έφυγε χωρίς βραβείο, δημιουργώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στα social media αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι εδώ. Η Lenovo παρέχει την τεχνολογική υποδομή του FIFA World Cup 2026, τεχνολογία ανώτατου επίπεδου για την πιο απαιτητική διοργάνωση παγκοσμίως, από τα data centers μέχρι τα πιο συναρπαστικά στιγμιότυπα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Η Lenovo και η FIFA σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Lenovo, official technology partner της FIFA.
1: It's another great day for music.
2: The Hits Hot 40.
0: Από τρία American Music Awards κέρδισαν φέτος οι BTS, Sabrina Carpenter, Catch Eye, Bruno Mars, Cardi B, Somber. Από δύο η Tyla, Zara Larsson, Bad Bunny, Shakira. Ποιος ή ποια ή ποιοι κέρδισαν όμως τα περισσότερα βραβεία στα American Music Awards 2026? Μείνε εδώ για να το μάθεις.
3: Song number 30.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: CS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
2: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στις Κολυμπήθρες της Πάρου. Οι Κολυμπήθρες είναι μια ξεχωριστή παραλία με υπέροχα φυσικά γλυπτά που σχηματίζουν οι βράχοι. Είναι αμμώδης, οργανωμένη και βρίσκεται μεταξύ Παρικιάς και Νάουσας. Είναι ιδανική για οικογένειες και παιδιά λόγω της τρεχής θάλασσας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
3: I'm Calvin.
4: Hi.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
4: I'm Camila Cabello.
6: Hey, my name is Lil Nas X.
7: My name is Billie Eilish.
8: The world's biggest superstar with Peter.
9: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη, φτάνουμε στα μισά και αυτού του μήνα, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού 2026. Οι περισσότεροι θα κάνουμε μια βόλτα στην παραλία αυτό το weekend. Κάποιοι θα μπουν τώρα και εμείς οι άλλοι θα περιμένουμε λίγο ακόμη για να ζεστάνει καλά το νερό. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί μέχρι την κορυφή.
10: It's the Hits Hot 40 με τον Πέτρο. Number one.
11: Εδώ ακούς τι παίζει.
9: Stay there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι είπε η Ζάρα Λάρσεν για τα American Music Awards σε αυτό το ημίωρο και το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό

0: We got the hits. All the hits. The hits. Hot 40.
1: It's the number one countdown.
2: Δεν περιμένεις. Ανεβαίνεις.

0: Sara Larsen, Pink Panthers, Stateside, Collaboration of the Year, αλλά και Breakthrough Album of the Year για την Sara Larsen. Το κορίτσι κατάφερε με την περιοδία αλλά και τα τραγούδια της να βρεθεί ξανά στο κέντρο της προσοχής μας, αλλά και στο κέντρο της προσοχής των American Music Awards. Άκου τι λέει η Sara Larsen για τα βραβεία της.
1: Back home in Sweden, the sun is shining. Beautiful, midnight's on forever. I woke up this morning as a two-time American Music Awards winner. Yeah. Best breakthrough album for Midnight Sun and best collaboration with Pink Panthers. And what's so amazing about that is that it's fan voted, so you guys voted for me, which I'm so thankful for. Thank you so much.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Me, Don Pedro.
2: It's another great day for music.
4: The Hits Hot 40.
2: The Hits Hot 40.
5: Song number 30.

0: Εσύ είχε την δική της μοναδική στιγμή στην βραδιά των American Music Awards. Η Carol G παρέλαβε το International Artist Award of Excellence, ένα από τα σημαντικότερα ειδικά βραβεία της βραδιάς. Μία ακόμη σημαντική στιγμή των American Music Awards ήταν όταν ο θρύλος των 80's, Billy Idol, παρέλαβε το Lifetime Achievement Award και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό. Άκου τι έγινε όταν ανέβηκε ο Billy Idol πάνω στη σκηνή.
1: Thank you, Leon. I remember the Black Rock. Thank you to the American Music Awards for this honor. Most importantly, thank you to all the fans. I've been able to live my dream, and it's really all because of you. When I started out in punk rock back in 1976, we thought it may only last about 6 months, let alone 50 years. But we were doing it for the love. We were doing it for the love, and because music was the only thing that gave us a sort of feeling of freedom, a sense

0: find out who you are and be it.
1: The world's biggest superstars with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
3: Lenovo και FIFA World Cup. Μια συνεργασία που φέρνει την καινοτομία στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. AI-powered decision making. Advanced AI analytics και real-time data processing επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες για την υποστήριξη όλων των συστημάτων εντός όλων των γηπέδων για άρτια παγκόσμια μετάδοση χωρίς πιθανότητα λάθους. Lenovo, official technology partner της FIFA.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
3: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα. UK.

καλοσύνη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
6: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
7: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
5: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
7: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
5: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
7: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
8: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στην παραλία της Κύρου, η πιο κυκλαδίτικη από τις Σποράδες, με βραχώδες τοπίο και μια πανέμορφη χώρα που σκαρφαλώνει στην εντυπωσιακή πλαγιά μέχρι το Βυζαντινό Κάστρο. Προορισμός για ήσυχες διακοπές σε ένα τοπίο με άγρια ομορφιά. Για τις βουτιές σας, προτιμήστε τον Άγιο Φωκά και την απάνεμη Κυραπαναγιά ή τον πιο ήσυχο Άγιο Πέτρο. Πιο κοσμικές ο Πεύκος και η Καλαμίτσα, οικογενειακή η Ασπού και στις απομονωμένες σπηλιές της Ανατολικής Ακτής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Hey guys, this is Selena Gomez.
10: Hey, what's up, this is
9: Hey everybody, this is Ariana Grande.
11: Now start to the top.
9: Are you ready?
12: Let's go!
13: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα είναι στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Με ακούς στο ραδιόφωνο, μπορείς να με δεις και στα social. Και αυτό το Σαββατοκύριακο παίζω για σένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα American Music Awards 2026 Biggest Winners on the air and everywhere, baby.
14: The hit is Hot 40.
13: Μην εκεί, σε αυτό το ημίωρο θα ακούσεις τι είπε ο Somber όταν ανέβηκε πάνω στη σκηνή των American Music Awards. Μαζί εδώ θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
15: Here is the one for the hits.
16: 40 μεγάλες.
17: Ποια θα είναι στην

0: We got the hits. We got the hits.
1: The hits hot 40.
0: Με τον Πέτρο.
2: Δεν είναι απλά μια λίστα. Είναι το hot 40.
3: Song number 24.

0: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
0: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Here is the one and only for the hits. All the hits.

0: You are on
1: the Hits Hot 40.
0: All the hits. All the hits.
1: That's what I love about radio.
2: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα.

0: Kendrick Lamar, SZA, Luther. Ένα μουσικό power couple, ειδικά μετά την τεράστια επιτυχία του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Ο Kendrick Lamar κέρδισε το Best Male Hip Hop Artist στα American Music Awards και η SZA το Best Female R&B Artist of the Year. Ακού τι είπε η SZA όταν ανέβηκε πάνω στη σκηνή.
1: And it's crazy that this is the moment, so I had to take this moment to just let this be the moment. Okay. I just wanted to say shout out to every beautiful, imaginative, creative, brilliant, genius woman in this category. Thank you so much to my label. Thank you so much to God. Shout out to Punch, TDE, and shout out to all of you. God bless you. Thank you to my fans, and shout out to Cam. I love you, Cam. Yeah, God bless you guys. Have a good evening.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έχει ήδη ξεκινήσει. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. Από το Fair Play ως την εμπειρία των φιλάθλων, η Lenovo υποστηρίζει το οικοσύστημα VAR της Hawkeye με ημιαυτοματοποιημένη τεχνολογία Offside. Offside Animations για σωστές αποφάσεις. Παρακολούθηση παικτών σε πραγματικό χρόνο με 3D τεχνολογία. Lenovo, official technology partner της FIFA.
4: This is the hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40. This is all your weekend music.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
4: US, number one. This week's number one.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρί νεοχορούδα στο κιλό 6 ευρώ και 95 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 ευρώ. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 λεπτά. Μερέντα 1 κιλό 6 ευρώ. Λίπτον Ice Tea 6 επί 330 ml 3 ευρώ και 50 λεπτά. Dove Deo Spray 150 ml 2 ευρώ και 50 λεπτά. Ανεμιστήρα 60 βατ, 17 ευρώ και 50 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
3: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη Χιντεμπορική Πιερίας.
4: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
3: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
4: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
3: Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
4: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
3: Χιντεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στα Μαύρα Βόλια της Χίου. Στο λιμάνι του εμποριού υπάρχουν δύο μοναδικές χιώτικες παραλίες με κατάμαυρα βότσαλα. Τα μαύρα βόλια και οι φώκοι είναι πραγματικά ξεχωριστές στο είδος τους. Τα βότσαλά τους χρησιμοποιήθηκαν για να φτιάξουν περίτεχνα σχέδια στις αυλές των αρχοντικών του κάμπου και η ύπαρξή τους οφείλεται στο σβησμένο ηφαίστειο του Ψαρώνα που πολύ παλιά σκέπασε τα πάντα γύρω με τη λάβα του. Το μπάνιο στην περιοχή του κρατήρα αποτελεί εμπειρία που κανένα σχεδόν δεν χάνει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: I'm Dua Lipa.
8: I'm Sam Smith.
9: I'm Nicki Minaj.
10: Post Malone.
11: Hey, this is Lady Gaga.
12: The world's biggest superstar.
13: Oh, hot music. The hits. Hot 40. Hot 40 with Peter.
14: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχουμε ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω για σένα American Music Awards 2026 Biggest Winners. Οι μεγαλύτεροι νικητές των Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων το 2026. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι το νούμερο 1.
15: You're listening to The Hits Hot 40.
16: Great radio. Great radio.
17: It's the weekend with Peter.
14: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι είπαν τα κορίτσια των Catch Eye όταν ανέβηκαν πάνω στη σκηνή των American Music Awards. Εδώ θα μάθεις ποια και ποιος κέρδισαν το Best Latin Artist of the Year.
18: Into the music with Peter. Are you into it?
19: Song number 20.

0: hottest music
1: for the weekend.
0: The number one countdown.
1: The Hits Hot 40.
2: Με τον Πέτρο.
3: Κάθε εβδομάδα από το 40 μέχρι το 1.
4: Song number 19.

0: Catch Eye, η μεγαλύτερη νέα ανακάλυψη της χρονιάς. Το πολυεθνικό Girl Group κέρδισε το New Artist of the Year και συνεχίζει να χτίζει μια εντυπωσιακή διεθνή καριέρα. Τα κορίτσια κέρδισαν 3 American Music Awards, New Artist of the Year, Best Music Video και το Breakthrough Pop Artist. Άκου τι είπαν τα κορίτσια των Catch Eye.
1: This is so insane. I think we all have something that we would want to say, so we'll try to make this quick. But thank you to the icons. We're so grateful for every single one of you. We

0: Shakira, 2 AMAs για την διάσημη Latin Superstar και Best Female Latin Artist. Η Κολομβιανή Superstar, περισσότερες από 3 δεκαετίες μετά το ξεκίνημά της, συνεχίζει να κερδίζει κοινό και βραβεία, αποδεικνύοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής. Lenovo και FIFA διαμορφώνουν την εμπειρία του αύριο, από το γήπεδο μέχρι την οθόνη εκατομμυρίων φιλάθλων. Lenovo, Official Technology Partner της FIFA, ο νούμερο ένα κατασκευαστής ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία που εμπιστεύεται η FIFA για το World Cup έχει ένα όνομα: Lenovo.
1: This is your weekend music, weekend hits with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
0: Ένα όνομα που πλέον ανήκει στην παγκόσμια pop elite. Ο Puerto Rican superstar κέρδισε το Best Male Latin Artist of the Year και συνεχίζει να σπάει streaming record σε Ευρώπη, Αμερική αλλά και την Λατινική Αμερική. Bad Bunny, Nueva York.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια στην Πελοπόννησο. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς και έδεσαν τη φιλία τους, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στην περιοχή πάνω από την παραλία Καλόγρια υπάρχουν λίγα επιπλωμένα διαμερίσματα, δύο εστιατόρια και δύο beach bars. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: I'm Miley Cyrus.
10: This is Tiesto.
9: Hey guys, it's Ava Max.
11: Hey, it's Bruno Mars.
12: Hi, it's Taylor Swift.
13: Let's celebrate the weekend. This is your weekend music. Here we go.
14: He is back, baby.
15: Στην τρίτη ώρα του The Hits Are 40 on the air and everywhere. Σαββάτο Κυριακό στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Αυτήν την ώρα θα ακούσεις τι είπαν πάνω στη σκηνή των American Music Awards οι BTS. Ποια κέρδισε το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς και ποια το Social Song of the Year. Ένα φρέσκο τραγούδι στο Future Hot Hits. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
16: The voice, the music, the weekend.
17: Life is better at the top.
18: You're listening to The Hits Hot 40.
19: Great radio.

0: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
0: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: We got the hits. We got the hits. All the hits on your radio.
3: All the hits. 40 μεγάλες.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Μία από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες της βραδιάς των American Music Awards ήταν η Sabrina Carpenter. Το album Men's Best Friend κέρδισε το Album of the Year, αναδείχθηκε Best Female Pop Artist και κέρδισε και το βραβείο Best Pop Album. Η Sabrina δήλωσε ότι αυτή είναι η πιο δημιουργική περίοδος της καριέρας της και νιώθει ότι τώρα μόλις ξεκινάει. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι εδώ. Η Lenovo παρέχει την τεχνολογική υποδομή του FIFA World Cup 2026. Τεχνολογία ανώτατου επίπεδου για την πιο απαιτητική διοργάνωση παγκοσμίως. Από τα data centers μέχρι τα πιο συναρπαστικά στιγμιότυπα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η Lenovo και η FIFA σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Lenovo, official technology partner της FIFA.
1: Peter gives you more. I loved it. Life is better at the top.
0: Κέρδισε το βραβείο Best Afro Beats Artist και το Social Song of the Year και επιβεβαίωσε ότι είναι ένα από τα νέα, πιο καυτά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής. Από την Νότια Αφρική μέχρι τα charts της Ευρώπης και της Αμερικής συνεχίζει να κάνει μια εντυπωσιακή πορεία. Αυτή είναι η Tyla.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
5: Yeah, αυτό το weekend.
6: On the number one. The hits.
7: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στις Κολυμπήθρες της Πάρου. Οι Κολυμπήθρες είναι μια ξεχωριστή παραλία με υπέροχα φυσικά γλυπτά που σχηματίζουν οι βράχοι. Είναι αμμώδης, οργανωμένη και βρίσκεται μεταξύ Παρικιάς και Νάουσας. Είναι ιδανική για οικογένειες και παιδιά λόγω της ρηχής θάλασσας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολευστικές διακοπές.
9: Hey guys, this is Selena Gomez.
10: Hey, what's up? This is your Astro Boy.
11: Hey everybody, this is Ariana Grande.
12: This is the number one countdown. Going up.
13: The hit.

0: Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the Top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, άκου το ολοκένουργιο δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Αμέσως τώρα έρχεται ένα ολοκένουργιο τραγούδι.
1: The Hits Hot 40. Future Hot Hits.
0: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι είπε η Cardi B για τη μεγάλη νίκη της στα American Music Awards. Εδώ θα ακούσεις ποιες ήταν οι μεγάλες νικήτριες των AMAs 2026. This is Brian.

0: Bruno Mars, I Just Might. Ο Bruno πρόσθεσε 3 ακόμη σημαντικά βραβεία στη συλλογή του, κατακτώντας το Best R&B Album και το Best R&B Song. Ο Bruno Mars μας υποσχέθηκε ότι η νέα μουσική που ετοιμάζει θα είναι πιο προσωπική από ποτέ.
1: The Hits Hot 40, number 1 on the weekend. Your home for great music.
2: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
0: Είμαστε λίγο πριν τα 3 καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα American Music Awards 2026 Biggest Winners. Οι μεγαλύτεροι νικητές των Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων 2026. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ με όλες τις επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: This week's top 3.
3: Song number 3.

0: at Cardi B returns to the top.
1: AMAs, thank you so much for giving me 3 awards tonight. Best female rapper, best hip hop song, and best hip hop album. Thank you so much. And I promise you, not only am I going to attend next year, I'm going to perform. That's word to everything. I don't give a fuck what I'm doing. Thank you. Thank you so much. Please send my award to my house. Don't send it to my mom's house because she be keeping my awards and be putting it in her living room or whatever. What a great day. The Knicks is going to the motherfucking finals. I won 3 awards. So what's next? Love you, Barty Gang. I love you, everybody. Bye.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Lenovo και FIFA World Cup. Μια συνεργασία που φέρνει την καινοτομία στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. AI-powered decision making. Advanced AI analytics και real-time data processing επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες για την υποστήριξη όλων των συστημάτων εντός όλων των γηπέδων για άρτια παγκόσμια μετάδοση χωρίς πιθανότητα λάθους. Lenovo, official technology partner της FIFA. Ώρα για το νούμερο 1.
4: Oh, yeah.
0: Το τραγούδι που κατέκτησε το Song of the Year στα American Music Awards 2026, το Best Soundtrack, το Best Vocal Performance και το Best Pop Song. Ένα track που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, σκαρφάλωσε στα charts δεκάδων χωρών και μαζί με τα 4 βραβεία στα American Music Awards, τα περισσότερα της χρονιάς, τα κορίτσια απέδειξαν ότι η K-pop συνεχίζει να επηρεάζει την mainstream pop κουλτούρα σε όλο τον πλανήτη. Αμέσως τώρα έρχεται το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40. Golden, Hunter X, AJ, Audrey Nuna, Rayami. We did it again. Ένα ακόμη weekend φτάσαμε μαζί. Εσύ και εγώ στην κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Till we meet again. Μην εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: You're on the top.
3: Always on top.
2: With Peter.
1: Oh my God.
5: This is amazing.
1: Oh, Peter's amazing.
3: 40 επιτυχίες. Μια κορυφή. Ένα νούμερο ένα.
2: Life is better at the top.

0: The Hits Hot 40 with Peter.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
6: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές marketing. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
5: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
7: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
8: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
9: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
10: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
10: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
11: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
12: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
13: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στην παραλία της Σκύρου, η πιο κυκλαδίτικη από τις Σποράδες, με βραχώδες τοπίο και μια πανέμορφη χώρα που σκαρφαλώνει στην εντυπωσιακή πλαγιά μέχρι το Βυζαντινό Κάστρο. Προορισμός για ήσυχες διακοπές σε ένα τοπίο με άγρια ομορφιά. Για τις βουτιές σας, προτιμήστε τον Άγιο Φωκά και την απάνεμη Κυραπαναγιά ή τον πιο ήσυχο Άγιο Πέτρο. Πιο κοσμικές, ο Πεύκος και η Καλαμίτσα, οικογενειακή ή Ασπού. Κάντε οπωσδήποτε βόλτα με καίκι στις απομονωμένες σπηλιές της Ανατολικής Ακτής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Δεν έχω συνηθίσει να ξεκινάω με Σακύρα, ούτε να ακούμε Σακύρα εδώ. Αλλά ξεκίνησε το Μουντιάλ και αυτό το τραγούδι είναι το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ. Καλώς ορίσατε για την εβδομάδα μαζί. Μια ακόμα καλοκαιρινή εβδομάδα εδώ. Ο Κόσμος και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο που τώρα ξεκινάει. Θα περάσουμε υπέροχα με μουσικές από τα παλιά και από τα καινούργια. Ο συνήθως εδώ παρεούλα για δύο ώρες και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα, μην το ξεχνάς. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Να, αυτά εδώ είναι τα ευχάριστα που συμβαίνουν. Έστω κι αν είναι για ένα-δύο ανθρώπους ευχάριστα, πάντως είναι. Ένας 65χρονος είχε κάνει αίτηση για να πάρει σύνταξη μαζί με την γυναίκα του. Λοιπόν, οπότε ετοιμαζόντουσαν και δύο να βγουν στη σύνταξη δηλαδή, όταν λίγες μέρες πριν κάνανε ένα παιχνίδι, έτσι, και ηλεκτρονικά παίξανε μια λοταρία. Κατά λάθος το πάτησε ο άνθρωπος δύο φορές, οπότε έλαβε μέρος δύο φορές και κέρδισε δύο φορές ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο όλο μαζί έφτασε τα 900.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Ωραίο ποσό για να ξεκινάς τη σύνταξή σου. Τι λες εσύ? Ονειρικό. Ο Alan Taylor, 65χρονος, μαζί με τη σύζυγό του.

Μεγάλη εντύπωση μου έκανε ότι ο Τζόνι Ντεπ έχει αγοράσει, λέει, νησί στα Δωδεκάνησα μικρό, αλλά το έχει αγοράσει. Κάτι εκατομμύρια, 4-5 εκατομμύρια ευρώ, κάτι τέτοιο. Τι τα κάνουν αυτά τα νησιά, αναρωτιέμαι. Μη μου πεις για το Σκορπιό. Αυτό είναι ένα νησί που έχει μια ιδιαίτερη ιστορία και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είχε γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες από τον Ωνάση που το είχε, μέχρι να το ξεπουλήσει η κόρη του. Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα για μας. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Facebook, έχω Instagram, έχω TikTok. Για επικοινωνία γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος και εκεί μιλάμε. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλοκαιριάτικα εδώ, στην αρχή του καλοκαιριού. Θεού θέλοντος, εδώ μαζί όλο το καλοκαίρι. Μείνε εδώ, μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
3: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές marketing. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στα Μαύρα Βόλια της Χίου. Στο λιμάνι του Εμποριού υπάρχουν δύο μοναδικές χιώτικες παραλίες με κατάμαυρα βότσαλα. Τα μαύρα βόλια και οι φώκοι είναι πραγματικά ξεχωριστές στο είδος τους. Τα βότσαλά τους χρησιμοποιήθηκαν για να φτιάξουν περίτεχνα σχέδια στις αυλές των αρχοντικών του κάμπου και η ύπαρξή τους οφείλεται στο σβησμένο ηφαίστειο του Ψαρώνα που πολύ παλιά σκέπασε τα πάντα γύρω με τη λάβα του. Το μπάνιο στην περιοχή του κρατήρα αποτελεί εμπειρία που κανένα σχεδόν δεν χάνει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
11: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

στην αρχή του καλοκαιριού του 2026 και τι άλλο θα κοιτάγαμε, παραλίες. Και υπάρχει ένα site το οποίο δεν το ξέρα, το μαθαίνω όμως, το οποίο λέει οι καλύτερες 50 παραλίες του κόσμου, όπου εκεί μπαίνει ο κόσμος και ψηφίζει για τις καλύτερες 50 παραλίες όλου του κόσμου. Έχει να κάνει με τη φυσική ομορφιά και το γύρο περιβάλλον της κάθε παραλίας, την ποιότητα νερών και το τοπίο, τα επίπεδα ηρεμίας και τη συνολική εμπειρία που προσφέρει στον επισκέπτη. Η ψηφοφορία που γίνεται έχει ενδιαφέρον και δεύτερη στον κόσμο είναι η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, από ό,τι διαβάζω εδώ. Και στην πρώτη θέση της Ευρώπης η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά. Παρακαλώ πολύ. Η Ελλάδα έχει τρεις παραλίες μέσα στη λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου. Φτέρη, Πόρτο Κατσίκη και Πόρτο Τιμό.

δεν έχετε κόψιμο να μάθετε πώς είναι οι πλούσιοι το 2025, πώς είναι οι εκατομμυριούχοι. Πιο σωστά, οι εκατομμυριούχοι αυξήθηκαν, εδώ έχουμε διαβάσει άλλα και άλλα νούμερα τις προηγούμενες εβδομάδες για τους πλούσιους. Αυξήθηκαν πάνω στον κόσμο οι εκατομμυριούχοι, αυτοί δηλαδή που έχουν πάνω από εκατομμύριο. Είναι 25,3 εκατομμύρια κόσμος πάνω στη γη που έχουν πάνω από ένα εκατομμύριο αυτή τη στιγμή περιουσία, ενώ συνολικά οι πλούσιοι έχουν 98,3 εκατομμύρια περιουσία. Η μεγαλύτερη αύξηση έγινε το 2025, από το 2018 υπήρχε η μεγαλύτερη αύξηση, 7,9% περισσότεροι εκατομμυριούχοι μέσα στο 25 που μας πέρασε εδώ και 6 μήνες δηλαδή περίπου. Τα πράγματα γίνονται χειρότερα όταν θα μιλήσουμε για αυτούς που έχουν από 30 εκατομμύρια και πάνω, που αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο, 9,2% σε σχέση με το 24, έτσι. Όχι με το 2018. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Harry Styles για τη συνέχεια. Ναι, είναι Harry Styles. Παλιότερα είχε τραγουδήσει αυτό εδώ.

εκτός όλων των άλλων ερευνών, έχουν γίνει και αυτές οι έρευνες για τους Έλληνες και την οδήγηση. Διαβάζω εδώ ότι το 89% των Ελλήνων οδηγών φοβάται την επιθετική συμπεριφορά των άλλων οδηγών, με το 22% να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο για να πέσει ξύλο, ξέρω και εγώ, για να φωνάξουν, δεν ξέρω και εγώ τι. Καλά πάει και αυτό. Εξέλιξη, το λέτε κάποιοι, εντάξει, οκ. Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταρμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνε εδώ. Θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο. Να μην σου πω όλο το καλοκαίρι.

βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χυτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
1: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
1: Χυτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τραντζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
1: Χυτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια στην Πελοπόννησο. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς και έδεσαν τη φιλία τους, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στην περιοχή πάνω από την παραλία Καλόγρια υπάρχουν λίγα επιπλωμένα διαμερίσματα, δύο εστιατόρια και δύο beach bars. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Βλέπω τίτλο αθηναϊκού site που γράφει μεταξύ των άλλων το καλοκαίρι όπως θέλουμε να το ζούμε. Πώς θέλουμε να το ζούμε το καλοκαίρι? Ξέρω και εγώ. Να έχουμε άδεια πολύ καιρό και να έχουμε πάρα πολλά λεφτά στην τσέπη μας. Έτσι θέλουμε να το ζούμε το ελληνικό καλοκαίρι. Θέλει και ερώτημα. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούριοι καινούργια στην παρέα μας. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί και σήμερα εδώ για ακόμα μια ώρα, αλλά και αύριο την ίδια ώρα εδώ. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω, σημείωσέ το. Παρεούλα εδώ όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλοντος βέβαια. Και από αυτό τον δίσκο του Michael Jackson που ήταν ο καλύτερός του ίσως, το Thriller. Αυτό εδώ που είναι τώρα στα αυτιά μας, Pretty Young Thing.

Διαβάζω εδώ για ένα πλοίο το οποίο είναι τεράστιο. Εμένα αυτά δεν μου αρέσουν. Αλλά είναι γνώμη αυτή. Μπορεί εσάς να σας αρέσουν τα τεράστια πλοία. Κατασκευάζεται ένα πλοίο 1,6 χιλιόμετρων μήκος. Μια τεράστια πολιτεία που θα κοστίσει μόνο και μόνο για να κατασκευαστεί 14,2 δισεκατομμύρια από ό,τι διαβάζω εδώ. Θα χωράει 80.000 κόσμο. Τα 20.000 θα είναι το πλήρωμα. Οι 50.000 θα είναι μόνιμοι κάτοικοι. Από ό,τι διαβάζω εδώ στο πλοίο θα ταξιδεύει συνέχεια. Και οι 10.000 που απομένουν θα είναι επιβάτες που θα μπαίνουν, θα βγαίνουν, δεν θα έχουν σταθερό σπίτι εκεί μέσα, σταθερό δωμάτιο, πες το όπως θέλεις. Θα έχει μέσα καζίνο, σχολεία, τράπεζες, τι άλλο θα έχει. Θα έχει γήπεδο από ό,τι διαβάζω εδώ, αλλά θα έχει και μουσείο. Το καλύτερό μου σε τραγούδι αυτή την εποχή είναι αυτό εδώ. Πάρω ψέλα.

Prince μας έλεγε παλιότερα για Hot Summer. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας, να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Μη φύγεις,

0: πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη. Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
1: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
0: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
1: Σγορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
0: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
1: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
0: Τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
1: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση. Μορφές και οίκο, πίτες Ολύμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στήμων στην γειτονιά σας.
3: Λες τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρίνι 84 λίτρα, 19 λίτρο, 90 λεπτά. Μερέντα 1 κιλό, 6 ευρώ. Λίπτον Ice Tea 6x330 ml, 3 ευρώ και 50 λεπτά. Dove Deo Spray 150 ml, 2 ευρώ και 50 λεπτά. Ανεμιστήρας 60 βάτ στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
4: Τεχνητή νοημοσύνη, μάρκετινγκ, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
5: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ». Το μέλλον της απλά και πρακτικά, πώς τα νέα ψηφιακά έργα δουλειά.
4: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο.
6: Είναι ανοιχτό. Βάλει ο κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Τα λέω ότι και δει 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.

0: πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Right here. Στο Radio City 102,8.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στις Κολυμπήθρες της Πάρου. Οι Κολυμπήθρες είναι μια ξεχωριστή παραλία με υπέροχα φυσικά γλυπτά που σχηματίζουν οι βράχοι. Είναι αμμώδης, οργανωμένη και βρίσκεται μεταξύ Παρικιάς και Νάουσας. Είναι ιδανική για οικογένειες και παιδιά λόγω της τριχής θάλασσας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: διακοπές.
1: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Η αλήθεια είναι ότι πριν από λίγα χρόνια, μέχρι πριν από λίγα χρόνια που για πρώτη φορά έγινε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν το πιστεύαμε ότι θα βρεθούμε σε αυτή τη φάση που ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει βίντεο και φωτογραφίες με AI με διάφορα χαζά και χαμένα να ανεβάζει. Συνήθως τα τελευταία που διαβάζω εδώ είναι τρεις φωτογραφίες που στη μία φωτογραφία βάζει τη σημαία πάνω στην σελήνη, στην άλλη είναι καβαλημένο σε μία έτσι ωραία μηχανή rock, και στην άλλη φωτογραφία είναι πάνω σε ένα άλογο με τίτλο και οι τρεις φωτογραφίες «Όπου πάω όλοι με αγαπούν». Τι να σου πω, ό,τι πει ο γιατρός. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και αύριο εδώ μαζί, θυμίσου.

55χρονη καθηγήτρια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Τζόρτζια, έκανε σεξ πολλές φορές με ένα 16χρονο και στο σπίτι της και στη Τζάγκουαρ πίσω. Εδώ ένα μήνυμα για τους καθηγητές στη χώρα μας. Οι καθηγητές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι καθηγητές πανεπιστημίου, καθηγητές λυκείου έχουν Τζάγκουαρ. Κράτα το αυτό. Έτσι. Η 55χρονη λοιπόν έλεγε στο 16χρονο ότι τον θέλει πολύ και να φύγουν μαζί για Μεξικό. Αρχικά στα 20.000 μηνύματα τα οποία είχαν ανταλλάξει και βρήκαν οι αρχές, εκείνη έχει κατηγορηθεί και περιμένει 20 χρόνια φυλάκιση. Στα μηνύματα εκτός των άλλων τα οποία έχουν βρει οι αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι και η φράση «Μου ράγισε στην καρδιά, με εγκατέλειψες, εσύ δεν φταίει η μάνα σου γι' αυτό». Τι άλλο να πει, μια 55χρονη σε ένα 16χρονο, δηλαδή παιδιά, εξεφύγει το πράγμα.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα και τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κόσμος και ο Δραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αύριο πάλι εδώ σε 22 ώρες. Τιμήσου. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτό το καλοκαιρινό βράδυ που έρχεται, μέχρι να τα ξαναπούμε και πάλι αύριο εμείς εδώ. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
5: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
6: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
4: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
6: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
4: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
6: Πληροφορίες 6984 913 987. Παραγωγή Gaston Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
7: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
8: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη.
7: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
7: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
9: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
10: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
11: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στην παραλία της Σκύρου, η πιο κυκλαδίτικη από τις Σποράδες, με βραχώδες τοπίο και μια πανέμορφη χώρα που σκαρφαλώνει στην εντυπωσιακή πλαγιά μέχρι το Βυζαντινό Κάστρο. Προορισμός για ήσυχες διακοπές σε ένα τοπίο με άγρια ομορφιά. Για τις βουτιές σας, προτιμήστε τον Άγιο Φωκά και την απάνεμη Κυραπαναγιά ή τον πιο ήσυχο Άγιο Πέτρο. Πιο κοσμικές ο Πεύκος και η Καλαμίτσα, οικογενειακή η Ασπού. Κάντε οπωσδήποτε βόλτα με καίκι στις απομονωμένες σπηλιές της Ανατολικής Ακτής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

και τα τρία τραγούδια όπου συμμετέχει η Lady Gaga στο soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2». Είναι εκπληκτικά και τα ακούμε συνέχεια. Glamorous Life στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Τι κάνετε, πώς περνάτε? Καλά φαντάζομαι. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Οι περισσότεροι κάνετε σχέδια για τις διακοπές. Κάποιοι ήδη τις έχετε ξεκινήσει. Και εμείς σας έχουμε σούπερ πρόταση για να έρθετε Αθήνα σε λίγες μέρες να δείτε από κοντά την Σουηδή τραγουδίστρια Λί και Λί. Στο Ηρώδιο θα εμφανιστεί 22 Ιουνίου σε μία και μοναδική συναυλία, όπου θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων και το νέο της άλμπουμ The After Party. Από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε το Happy Now. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλωσορίζουμε και εσάς μας ακούτε μέσω διαδικτύου, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

τη φωνά, αλλά την είχαμε ξεχωρίσει από την αρχή. Είναι 20 στα 21 και τον Ιούλιο κυκλοφορεί το ντεμπούτο της άλμπουμ. Σχένα Σπάιρο και οι Rolling Stones κυκλοφορούν ήδη τον προπομπό της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς. Η The Stars είναι το single, πάρα πολύ καλό. Και το άλμπουμ βέβαια θα είναι φοβερό, όπως όλα άλλωστε των Stones. 25ο στην καριέρα τους και με συνεργασίες που τα σπάνε κυριολεκτικά. Μεταξύ άλλων, Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith, τον Cure, ο Chad Smith, τον Red Hot Chili Peppers. Στο άλμπουμ συμμετέχει και ο Charlie Watts σε μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του λίγο πριν το θάνατό του. Το In The Stars είναι ένα έτσι ρυθμικό κομμάτι, ανεβαστικό, σχεδόν punk. Αν και στο 48 Tongues, όπως τα λέγεται το άλμπουμ, υπάρχουν διάφορα μουσικά είδη από rock, blues, country, punk, αλλά και μπαλάντες. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος ο Mick Jagger σε συνέντευξή του, οι Rolling Stones μπορεί να είναι ένα rock συγκρότημα, αλλά μπορεί να κάνει τα πάντα από rock, country, χορευτικά, δίσκο, αλλά και μπαλάντες. Όλα αυτά μαζί είναι οι Rolling Stones.

Υπέροχο το κομμάτι αυτό, αλλά και όλα τα τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ του Jack Savoretti, We Will Always Be The Way We Were. Το άλμπουμ θα το προωθήσει στην περιοδία του που ξεκινά το Σεπτέμβρη με αφετηρία την χώρα μας. 25 Σεπτεμβρίου θα δούμε live τον Jack Savoretti πριν συνεχίσει την περιοδία του σε ακόμα 10 χώρες. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για διάλειμμα, κάνοντας μια βουτιά στον χρόνο. 1979, αν θυμάμαι καλά, συνεργασία του αείμνηστου Dexter Wansel με τις Jones Girls.

Ζέμπη και τυχαία το τρακ αυτό. Πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα την τελευταία μέρα του Μάη, έφυγε από τη ζωή ο Ντέξτερ Γουάσελ στα 75 του χρόνια. Δεν τον έλεγες και μεγάλο. Πραγματικά μεγάλη απώλεια για τον χώρο της soul μουσικής και για όλους εμάς που αγαπούσαμε πάρα πολύ τα κομμάτια. Το έχει αφήσει βέβαια πίσω του μεγάλη μουσική κληρονομιά, jazz, soul και funk. Επιστροφή στο σήμερα και πάμε σε διάλειμμα με ένα πολύ funky κομμάτι καινούριο, The Mannequin και Mary. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2352

0: Club Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κοριτσού. Άνετα για μια ζωή.

Ιστερία προκαλεί η BB Rexha με αυτό το χορευτικό και ανεβαστικό τραγούδι. Ιστερία, και έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Noah Kahan, The Great Divide. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα.

Ένα πολύ ενδιαφέρον νεανικό σχήμα, Fly by Midnight. Running. Όλοι στο τρέξιμο, ακόμα και τώρα το καλοκαίρι. Πάντα υπάρχει κάποια αιτία για να είναι κάποιος στο τρέξιμο. Και αν βρεθείτε ποτέ στη Φιλανδία, θα παρατηρήσετε το εξής παράδοξο. Αν μπείτε σε ταξί, δεν θα ακούσετε καθόλου μουσική, ούτε μία νότα. Γιατί τα πράγματα εκεί, με τα πνευματικά δικαιώματα των κομματιών, είναι πάρα πολύ αυστηρά. Και έτσι ο οδηγός ταξί αποφασίζει να μην βάζει καθόλου μουσική στο ταξί του, παρά να πληρώσει το αντίστοιχο κόστος. Πάμε πίσω στο χρόνο, 2008, συνεργασία της Madonna με τον Justin Timberlake και τον Timbaland. 4 minutes.

Call My Name από τους Αυστραλούς Σάους. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τον Μοχάμεντ Χελιφάτη, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Τσεμπ Μάμι ή Σαμπά Μάμι στη διαλεκτό του. Αλγερινός μουσικός και τραγουδοποιός, πασί γνωστός από την συνεργασία του το 1991 στο Desert Rose του Sting. Και έτσι θα πάμε μέχρι το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας.

0: Κούτσια, εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
0: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.

0: αυτό το weekend.
1: On the number one, the hits hot 40.
0: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

φωνή, Θεέ μου, τι φωνή όμως. Έφυγε για το ταξίδι στην αιωνιότητα και εκείνος, Πίπο Μπράισον. Can You Stop The Rain, μεγάλη επιτυχία από το 1991. Και δεν ήταν και μεγάλος, 75 χρονών. Πίπο Μπράισον, μεγάλος μουσικός της Soul. Είχε βγάλει και μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία, πολύ μελωδική συνεργασία με τη Celine Dion για την ταινία «Η Πεντάμορφη και το Τέρας». Είχε μάλιστα κερδίσει Grammy για τη συνεργασία του αυτή. 2 Grammy είχε στο ενεργητικό του Πίπο Μπράισον. Αυτό είναι ένα πιο χρευτικό. Γιατί τι νομίζετε, θα βάζαμε μόνο ένα, αφού ήταν πολύ αγαπημένος ο Πίπο Μπράισον. Φωνάρα, φωνάρα. Πίσω στο LA της λοιπόν, 1982, Go For It, από τον Πίπο Μπράισον φυσικά, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Και αμέσως μετά η συνεργασία των Ιταλοαμερικανών Change με τον αξέχαστο Luther Vandross. Προς το παρόν όμως, Πίπο Μπράισον και Go For It.

Glow of Love, μεγάλη επιτυχία του Luther Vandross και των Change από τη δεκαετία του 80, 1980 δηλαδή, με το που είχε μπει η δεκαετία του 80, και βασισμένη σε αληθινή ιστορία είναι η ταινία του Netflix Nonas. Το Ενώτικα Μαρία είναι ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη που μαγειρεύουν γιαγιάδες από όλο τον κόσμο. Την ιδέα είχε ο Τζος Καράβελα, που κράτησε στο μυαλό του όλες τις μυρωδιές από τα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια. Έτσι, μετά το θάνατο της μητέρας του, ο Τζο αποφάσισε να ανοίξει αυτό το εστιατόριο για τη μνήμη της.

0: your husband is coming.
1: Τα ακούσατε. Προηγουμένως ήταν η φράση που έλεγε πάρα πολύ συχνά η γιαγιά της Ρέι. Και έτσι την τίμησε με το κομμάτι αυτό, Where is my husband? Και μπορεί η Μαντόνα να έχει βγάλει καινούργια συγκλάκια, εμείς όμως θα πάμε πίσω στο χρόνο και θα ακούσουμε ένα πολύ χορευτικό. Έτσι ήταν η Μαντόνα τότε, έτσι είναι και σήμερα, δεν έχει καμία διαφορά. Αυτό μ' αρέσει στη Μαντόνα, αγέραστη.

Θα πάμε σε διάλειμμα με τους Σάους και το Sunrise. Λίγο πειραγμένο όμως και πιο χρευτικό, Adam 10 Remix. Για ψάξτε το. Και με τέτοιες ταξιδιάρικες μουσικές θα πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
1: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
0: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
1: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
0: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
1: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
0: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρίνιο χορούδα στο κιλό 6,95 €. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 €. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 €. Μερέντα 1 κιλό 6 €. Λίπτον Ice Tea 6x330 ml 3,50 €. Dove Deo Spray 150 ml 2,50 €. Ανεμιστήρας 60 W 17,50 €. Pizzas Market. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
0: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
6: Έλα εδώ όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να βρέσεις κι εσύ την παραδείγμα.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας με την Σία και ένα από τα πασίγνωστα τραγούδια της. 40.000 δολάρια το μήνα καλείται να πληρώσει, παρόλο που έχει την κηδεμονία του δίχρονου γιού της. Όλα αυτά τα λεφτά κάθε μήνα θα τα πληρώνει στον πρώην σύζυγό της, Ντάνιελ Μπερνάρντ. Το ποσό συμπεριλαμβάνονται τα δίδακτρα για το σχολείο του μικρού, καθώς και διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες, αλλά και η ασφάλεια ζωής που έχουν κάνει στον μικρούλι. Τη διατροφή ξεκίνησε να την πληρώνει από τον περασμένο Απρίλιο και θα καταβάλλεται κάθε μήνα μέχρι ο μικρός να ενηλικιωθεί και να κλείσει τα 18. Έχει μέλλον η Σία για όλα αυτά. Και μπορεί να είναι φαινομενικά μια πολύ ήρεμη μανούλα, όμως δεν το άφησε να περάσει έτσι. Επικό το σχόλιο που έκανε για τον πρώην σύζυγο. Οι καλοί μπαμπάδες βρίσκουν δουλειά. Chris Rainbow για τη συνέχεια. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που θυμίζει και λίγο 70's.

Ένα υπέροχο τραγούδι που μιλά για τη μοναξιά όταν οι δικοί μας, οι αγαπημένοι μας άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή ένας-ένας και εμείς νιώθουμε αυτό το τεράστιο κενό της μοναξιάς. Alone Again, Nacho Lee, από το 1972, ο Gilbert O'Sullivan που κλείνει το Δεκέμβριο τα 80. Επιστροφή στο σήμερα με τους Νορβηγούς Bauza. Bauza σημαίνει στην αργό το είδος των κοριτσιών που λατρεύουν τα αυτοκίνητα και τα πάρτι. Magnetic.

Καιρό έχουμε να το ακούσουμε το Just Might από το The Romantic του Bruno Mars. Συνήθως ακούμε άλλα, αλλά ακούγαμε και το I Just Might όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει. Ο Ολλανδός DJ Rehab επέστρεψε, έκλεισε και πριν λίγες μέρες τα 41 και συνεχίζει να είναι δημιουργικός. Γυρίζει όλο τον κόσμο διοργανώνοντας διάφορα DJ set από την Ταϊλάνδη και τον Καναδά μέχρι τη Γαλλία και την Αφρική. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, Ghost Town.

πλησιάζουμε στο τέλος και σας αφήνω με την συνεργασία Lady Gaga με Doechii από την ταινία «Ο διάβολος φορούσε Πράντα» νούμερο 2, Runaway. Έλενα Γαβρασία, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και για το 2 ώρο που πέρασε, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ.

σύρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή.

0: Πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παομίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
1: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
4: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
5: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
6: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
7: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στην παραλία της Σκύρου, η πιο κυκλαδίτικη από τις Σποράδες, με βραχώδες τοπίο και μια πανέμορφη χώρα που σκαρφαλώνει στην εντυπωσιακή πλαγιά μέχρι το Βυζαντινό Κάστρο. Προορισμός για ήσυχες διακοπές σε ένα τοπίο με άγρια ομορφιά. Για τις βουτιές σας, προτιμήστε τον Άγιο Φωκά και την απάνεμη Κυραπαναγιά ή τον πιο ήσυχο Άγιο Πέτρο. Πιο κοσμικές ο Πεύκος και η Καλαμίτσα, οικογενειακή η Ασπού. Κάντε οπωσδήποτε βόλτα με καίκι στις απομονωμένες πηγές της Ανατολικής Ακτής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Την Λάουρα Μπερκολίζη ή αλλιώς όπως τη γνωρίζετε οι περισσότεροι, LP. Καλησπέρα, τι κάνετε και πώς είστε. Εδώ είμαστε μετά από πάρα πολύ καιρό. Διασκευή το Halo της Beyoncé από την LP.

Και αυτές είναι οι μουσικές περιπλανήσεις. Τα λέμε μια φορά την εβδομάδα με την καλύτερη μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Ευχές για μια καλή ακρόαση. Θα είμαστε εδώ μαζί σας για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες με πάρα πολύ καλή μουσική και όχι μόνο. Ο τρόπος επικοινωνίας νομίζω γνωστός περισσότερους. Στέλνετε email στο radiocityfm1028@gmail.com. Τα βλέπουμε και βέβαια στην επόμενη εκπομπή ακούμε τα τραγούδια που έχετε ζητήσει εσείς και όχι μόνο. Και τις αφιέρωσες βέβαια. Εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις. Λοιπόν, καλή ακρόση, ετοιμάζουμε ένα καφεδάκι εμείς σιγά σιγά. Είναι κατάλληλη νομίζω η ώρα. Πρώτη ώρα. Πρώτο μέρος εκπομπής. Πρώτο ημίωρο αν θέλετε. Αυτή ήταν η Ελπίς, τη διασκευή, το χαλό από την Beyoncé που ακούσαμε στο ξεκίνημα εδώ της εκπομπής. Και συνεχίζουμε με τους Texas και το Ken Control. Τα λέμε σε λίγο.

0: places.
1: I'm a real anti long. Εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις. Καλή ακρόαση έχουμε και πάλι σε όλους. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Καλοκαιράκι. Αρχές του καλοκαιριού, Ιούνιος. Από τους καλούς μήνες του καλοκαιριού. Καλοκαιρινή μουσική. Ρυθμική, μελωδική και όχι μόνο. Μουσική του σήμερα εδώ στο πρώτο μέρος και στο πρώτο ημίωρο. Καλή ακρόαση εύχομαι και πάλι σε όλους. Πάμε για τη συνέχεια. Νεντόρι. Ο καφές έτοιμος, μια γουλιά καφέ και ταξιδεύουμε.

Elias Thinking of You. Ακούμε. Αυτές είναι οι μουσικές περιπλανήσεις. Τα λέμε μαζί μια φορά την εβδομάδα με την καλύτερη μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Μουσική του σήμερα σε, αυτό, σε αυτή την εκπομπή μάλλον, σε αυτή την ώρα, σε αυτό το ημίωρο. Τα καλύτερα έρχονται. Και συνεχίζουμε για την συνέχεια με, ή μάλλον θα σας αφήσω μέχρι το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα με το Anywhere. Εσείς τώρα στέλνετε τα email σας στο radiozfm1028@gmail.com και βέβαια στην επόμενη εκπομπή θα ακούσετε το αγαπημένο σας τραγούδι και την αφιέρωση που θέλετε να κάνετε. Μουσικές περιπλανήσεις. Διαφημιστικό διάλειμμα του ημιώρου, δεν φεύγει κανείς, τα λέμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
3: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη».

0: με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
3: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στα μαύρα βόλια της Χίου. Στο λιμάνι του Εμποριού υπάρχουν δύο μοναδικές χιώτικες παραλίες με κατάμαυρα βότσαλα. Τα μαύρα βόλια και οι φώκοι είναι πραγματικά ξεχωριστές στο είδος τους. Τα βότσαλά τους χρησιμοποιήθηκαν για να φτιάξουν περίτεχνα σχέδια στις αυλές των αρχοντικών του κάμπου και η ύπαρξή τους οφείλεται στο σβησμένο ηφαίστειο του Ψαρώνα που πολύ παλιά σκέπασε τα πάντα γύρω με τη λάβα του. Το μπάνιο στην περιοχή του κρατήρα αποτελεί εμπειρία που κανένα σχεδόν δεν χάνει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Αυτό είναι το δεύτερο ημίωρο. Καλή ακρόαση και πάλι εύχομαι σε όλους εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις. Τα λέμε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες, πάντοτε με την καλύτερη μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Συνεχίζουμε ακούγοντας τα καλύτερα. Τα χαιρετίσματα να στείλουμε στην παρέα που μας ακούει στους νέους πόρους, στους νέους πόρους νομίζω. Και γενικά όσοι μας ακούνε στις ακτές της Πιερίας και όχι μόνο. Πάμε για την συνέχεια. Alan Walker, Alex Scrindo, Sky. Καλή ακρόση.

Dusk Till Dawn, Zayn Malik featuring Sia, αγαπημένο τραγούδι και αυτό. Εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις τα λέμε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες, μία φορά την εβδομάδα, πάντοτε με την καλύτερη μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Μουσική του σήμερα και σε αυτό το ημίωρο. Και συνεχίζουμε ακάθεκτη εδώ στην πρώτη ώρα και το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Να δώσουμε για μια ακόμη φορά τα email radiocityfm1028@gmail.com. Στέλνετε τα email σας, διαλέγετε το αγαπημένο σας τραγούδι και όχι μόνο, κάποια αφιέρωση, οτιδήποτε άλλο αν θέλετε. Έτσι θα πάμε και σε αυτό το ημίωρο και στην δεύτερη ώρα νομίζω και πιστεύω θα ακούσουμε κάπως παλαιότερα. Θα γυροβουλήσουμε έτσι σε μια ξεχωριστή και αγαπημένη δεκαετία, μια θρυλική δεκαετία, τη δεκαετία του 80 ή των 80's όπως εσείς το γνωρίζετε. Για τη συνέχεια The Road, τα λέμε σε λίγο.

Αυτή είναι η Flying Decibels στο Vera 80. Εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις. Καλή ακρόαση έχουμε και πάλι σε όλους. Τα λέμε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Αυτή είναι η πρώτη ώρα, δεύτερο ημίωρο. Καλή ακρόαση έχουμε και πάλι σε όλους. Και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι και το τέλος εδώ της εκπομπής. Τα χαιρετίσματα στην γειτονική μας Χαλκιδική και τους πολύ καλούς φίλους που έχουμε εκεί και μας ακούνε καθημερινά. Και βέβαια στους πιστούς φίλους του ίντερνετ, του διαδικτύου που μας ακούνε ανά όλο τον κόσμο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Get wet για τη συνέχεια.

Fly Project, Get Wet. Εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις, μια εκπομπή που ακούτε μια φορά την εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες, πάντοτε με την καλύτερη μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Λοιπόν, μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας θα σας αφήσω με το Grip. Διαφημίσεις της ώρας, δεν φεύγει κανείς και θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις για άλλη μία ώρα με αγαπημένα τραγούδια σίγουρα και μια αγαπημένη δεκαετία, την θρυλική δεκαετία των 80's. Όλα αυτά βέβαια σε λίγο εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις. Για να δώσουμε μια ακόμη φορά το email, είναι το radiocityfm1028@gmail.com. Τα λέμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια στην Πελοπόννησο. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις 2 παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς και έδεσαν τη φιλία τους, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στην περιοχή πάνω από την παραλία Καλόγρια υπάρχουν λίγα επιπλωμένα διαμερίσματα, 2 εστιατόρια και 2 beach bars. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Always the Sun. Είχαμε και ένα μικροφωνισμό, δεν ξέρω αν το προσέξατε, μάλλον θα το προσέξετε. Ξεκινήσαμε με αυτό, 80's, θηλυκή δεκαετία του 80. Σε αυτή την ώρα θα έχουμε δεκαετία του 80. Στη δεύτερη ώρα και μέχρι το τέλος της εκπομπής. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, αν θέλετε δεύτερη ώρα, πρώτο ημίωρο, Stranglers, Always the Sun, καλοκαιρινές διαθέσεις, καλοκαιράκι έχουμε. Και τη συνέχεια ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Καζέπο. Έχει τίτλο I Like Chopin, θα το ακούσουμε αμέσως τώρα, σε λίγο μάλλον. Τα χαιρετίσματα στους πιστούς φίλους των Ερτζιανών πάντοτε και στους αγαπημένους και καινούριους φίλους εδώ κάποια χρόνια και αρκετά μάλλον χρόνια, από δεκαετία και πάνω, του ίντερνετ, του διαδικτύου που μας ακούνε ανά όλο τον κόσμο. Μας ακούτε και εσείς live μέσα από το site www.radiocityfm.gr και βέβαια αναλογικά από την συχνότητα των FM 102,8. Καλή ακρόαση.

Και αυτή είναι η Kim Carnes στο Better Davis Eyes, ένα που λέγαμε ένα τραγούδι Ιούνιος του 1981 πρωτοακούστηκε. Λοιπόν, τα χαιρετίσματα να στείλουμε και στον Κωνσταντίνο εκεί που μας ακούει. Δεν μας είπε όμως την περιοχή. Αρχές της δεκαετίας του 80, 1981, Kim Carnes, Better Davis Eyes, αγαπημένο τραγούδι, ξεχωριστό, σε ταξιδεύει πάντοτε όταν...

Νούμερο ένα τραγούδι για εκείνη τη χρονιά, για τη χρονιά του 1981, Ιούνιος ήταν. Αγαπημένο τραγούδι, αγαπημένη ξεχωριστή φωνή της Kim Carnes, το Better Davis Eyes. Το ακούσαμε, το θυμηθήκαμε. Και θα συνεχίσουμε έτσι, μια και υποσχεθήκαμε εδώ στην δεύτερη ώρα να μεταδώσουμε αγαπημένα τραγούδια από την θρυλική δεκαετία των 80's. Πάμε μια χρονιά μετά, 1982, φθινόπωρο, Οκτώβριος του 1982. Who can it be now? Το ακούμε.

Who Can It Be Now, Οκτώβριος του 1982, αγαπημένο τραγούδι από τους Men At Work, εδώ στις μουσικές περιπλάνησεις που άλλο. Δεύτερη ώρα, δεύτερο μέρος εκπομπής, πρώτο ημίωρο, καλή ακρόαση έχουμε και πάλι σε όλους, από όπου και να μας ακούτε. Θρυλική δεκαετία των 80's. Και από ό,τι βλέπω τους χρόνους εδώ, νομίζω με τα επόμενα δύο τραγουδάκια θα φτάσουμε αισίως στο τέλος και αυτού εδώ του ημιώρου. Λοιπόν, για τη συνέχεια, 1982 παραμένουμε στην ίδια χρονιά. Τζένι. Ποια ήταν αυτή η Τζένι? Τόμι του Τούνε. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, της εποχής. Μάιος, ανοιξιάτικα, του 1982.

Τζένιο, Μάιος 1982. Ανεβήκαμε έτσι λίγο ρυθμικά, καλά κάνουμε. Και με το επόμενο τραγουδάκι θα σας αφήσω, αμέρι και το διαφημιστικό διάλειμμα του ημιώρου, είναι και το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, οπότε θέλω να σας αφήσω έτσι με ρυθμό και με λίγο ροκ, μια που μας πηγαίνει σε ροκ διάθεση αυτό εδώ το τραγούδι που ακούμε. Μουσικές περιπλανήσεις, τα λέμε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες με την καλύτερη μουσική πάντοτε, από το χθες αλλά και το σήμερα. Πρώτο μέρος εκπομπής, ξεκινήσαμε με μουσική του σήμερα, ένοντας το δεύτερο μέρος εκπομπής, την ηλική δεκαετία των 80's. Τζένι, Μάιος 1982, παραμένουμε στην ίδια χρονιά. Θα σας αφήσω με το I Love Rock and Roll. Πάμε ένα μήνα πριν, Απρίλιος του 1982, πρωτοακούστηκε και μας ταξιδεύει. Joan Jett, I Love Rock and Roll. Διαφημιστικό διάλειμμα του ημιώρου, δεν φεύγει κανείς, τα λέμε μετά τις διαφημίσεις. Πάμε!

0: νούμερο 1 στα καύσιμα.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε.
2: Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Μη λέβετε, ελάτε.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στις Κολυμπήθρες της Πάρου. Οι Κολυμπήθρες είναι μια ξεχωριστή παραλία με υπέροχα φυσικά γλυπτά που σχηματίζουν οι βράχοι. Είναι αμμώδης, οργανωμένη και βρίσκεται μεταξύ Παρικιάς και Νάουσας. Είναι ιδανική για οικογένειες και παιδιά λόγω της ρηχής θάλασσας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Ξεκινήσαμε με Survivor. The Eye of the Tiger. Αύγουστος του 1982, ένα αγαπημένο τραγούδι από τη θρυλική δεκαετία του 80, των 80s. Εδώ είμαστε και σε αυτό το ημίωρο με αγαπημένα τραγούδια.

Από το χθες και το σήμερα, συγκεκριμένα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, μάλλον στη δεύτερη ώρα, έχουμε αγαπημένα τραγούδια του χθες και συγκεκριμένα της δεκαετίας, της θρυλικής δεκαετίας των 80's, με πολύ αγαπημένα.

ένα τραγούδι που ξεχώρισε εκείνη την εποχή, το Eye of the Tiger, Αύγουστος του 1982 ήτανε. Μας ταξιδεύει πάντοτε όταν το ακούμε. Αρχές της δεκαετίας του 80. Να δώσουμε για μία ακόμη φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email, γράφοντας και στέλνοντας το email σας στο Radio City FM 1028@gmail.com, και να είστε σίγουροι ότι στην επόμενη εκπομπή θα μεταδοθεί αυτό που ζητήσατε να ακούσετε ή και κάποια αφιέρωση αν θέλετε. Λοιπόν, για τη συνέχεια πάμε κυριολεκτικά στις αρχές της δεκαετίας του 80, 1980, Απρίλιος ήταν. Another Brick in the Wall, το ακούμε.

Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, ξεχωριστό από τους Big Floyd, το Another Brick in the Wall, Απρίλιος του 1980 ήταν όταν το πρώτο ακούσαμε και μας ταξίδευε και συνεχίζει να μας ταξιδεύει πάντοτε αυτό το τραγούδι και αυτό εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις. Τελευταίο ημίωρο διανύουμε, δυστυχώς ο χρόνος είναι πολύ λίγος, παρόλα αυτά να κοιτάξουμε να μεταδώσουμε όσο μπορούμε περισσότερα τραγούδια από την θρυλική αυτή δεκαετία. Θα πάμε 3 χρόνια μετά, σχεδόν στα μέσα της δεκαετίας του 80, 1984. Φεβρουάριος, αρχές της χρονιάς μάλλον. Ο βασιλιάς της pop, ο αείμνηστος Michael Jackson, θα μας ταξιδέψει με το Thriller.

Αυτό είναι το Thriller. Φεβρουάριο του 1984, Michael Jackson, αείμνηστος βασιλιάς της pop. Άξιαστο τραγούδι.

και όλα αυτά από ένα εφιάλτη που είδε το βράδυ στον ύπνο του, ο Μάικλ Τζάκσον. Ξύπνησε και το έκανε τραγούδι. Καλά έκανε. Πάμε μια χρονιά πίσω, 1983, Ιούνιος.

Ιρένα Καρά, Flashdance, What a Feeling, Ιούνιος του 1983, αγαπημένο τραγούδι και αυτό, εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις, τα λέμε μαζί για δύο ολοκληρές ώρες. Δυστυχώς πλησιάζουμε προς το τέλος όμως της εκπομπής, παρόλα αυτά, νομίζω ότι έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας να μεταδώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο και αγαπημένα τραγούδια από αυτήν την θρυλική δεκαετία των 80's. Από ό,τι βλέπω τους χρόνους, νομίζω ότι θα προλάβουμε να ακούσουμε άλλα τρία τραγουδάκια, έτσι μπορεί να κλέψουμε και λίγο χρόνο. Θα τα καταφέρουμε. Μέσα δεκαετία στο 80, Οκτώβριος 1985, Take on Me, Aha.

0: take on
1: Radio
0: me.
1: City. Back to music. Oldies and goodies.
0: Αγαπημένο συγκρότημα αυτής της δεκαετίας. Και αυτές εδώ είναι οι μουσικές περιπλανήσεις που πλησιάζουν προς το τέλος εδώ της εκπομπής. Πάμε για τη συνέχεια σε ένα αγαπημένο τραγούδι, ένα μελωδικό, μια μελωδική μπαλάντα. Ιούνιος του 1984 προς τα μέσα της δεκαετίας του 80. Ο τίτλος Time After Time και η ξεχωριστή και η διορυθμή φωνή της Cyndi Lauper θα μας ταξιδέψει. Πρώτο τελευταίο τραγουδάκι, αποφώνησε σε λίγο.

Αγαπημένη φωνή, αγαπημένο τραγούδι, Time After Time, Ιούνιος του 1984 ήταν όταν πρωτοακούστηκε, ξεχωριστή φωνή της Cyndi Lauper. Και κάπου εδώ θα κάνουμε την αποφώνηση, κάπου εδώ μάλλον θα σας αφήσω. Ήταν ένα ευχάριστο δίωρο, προσωπικά για μένα, πιστεύω και για σας. Αυτές εδώ ήταν οι μουσικές περιπλανήσεις, τα λέγαμε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες, με πολύ καλή μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Η πρώτη ώρα που διανύσαμε ήταν με μουσική του σήμερα, ενώ στη δεύτερη ώρα που σχεδικάμε να μεταδώσουμε αγαπημένα τραγούδια μιας αγαπημένης δεκαετίας που τη ζήσαμε έντονα, την θρυλική δεκαετία των 80's.

0: Πάμε τρία χρόνια μετά και με αυτό θα σας αφήσω. Οκτώβριος του 1987, ο αείμνηστος βασιλιάς της pop Michael Jackson στο Bad. Να είστε καλά, καλά να περνάτε, καλό υπόλοιπο. Ό,τι κάνετε, κάντε το με μέτρο, δεν χρειάζονται καταχρήσεις. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα, εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις. Να είστε καλά, bye.
1: Η ζωή είναι πιο ωραία ακούγοντας Radio City.

0: πρόδρος Ερός Σταθμός στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: 11 με 1 το πρωί. Radio City 100.

0: πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
1: Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
0: With
1: Peter.
0: In the mix.
1: Let's get started.
0: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend. Live στο The Mix Room, ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
2: It's Friday then, Saturday, Sunday, what?
3: Το πάρτι ξεκινάει.
4: This is The Mix.
5: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
6: Γεια σου, Πέτρο.
7: Γεια σου, Πέτρο.
0: Hey, babe.
6: Γεια σου, Πέτρο.

0: dance music live in the mix. Dance into the weekend. In the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Μουσική που σε κάνει να χορεύεις.

0: Μυστικά remix και μοναδικά bootleg μόνο για σένα, μόνο εδώ. Ένα ακόμη weekend είναι εδώ. Φτάνουμε στα μισά και αυτού του μήνα, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού 2026. Οι περισσότεροι θα κάνουμε και μια βόλτα στην παραλία αυτό το weekend. Κάποιοι μάλιστα το έχουν τολμήσει τις προηγούμενες μέρες. Κάποιοι θα το τολμήσουν τώρα. Και εμείς, οι άλλοι, θα περιμένουμε λίγο ακόμη για να ζει. Ό,τι και να κάνεις αυτό το weekend, πάρε μας μαζί σου. Έχω και σήμερα για σένα την καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: The mix in the mix. With Peter.
2: Peter.
1: Petros.
2: Everybody is here.
1: Music sounds better with you.
2: The mix with Peter.
0: Hey.

0: your home for great music. Welcome to your weekend.
1: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για

0: This is the mix where I mix the good stuff. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα in a mood for a party. Αν εσύ θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο επεισόδιο του δικού μου podcast, μπες στο Spotify και άκου το The Ultimate Success Stories. Μοναδικές συζητήσεις, ιστορίες και αποκαλύψεις από πετυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες που κατάφεραν να κάνουν success stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει.
1: We got the hits in the mix. In the mix with Peter. That's what I love, love about radio. The hottest dance music. Keep it locked. In the mix. The mix with Peter. It's so good.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια δυνατή επιτυχία σε ένα μοναδικό remix από αυτά που έχεις μάθει να ακούς μόνο εδώ.

0: feel hot music in the mix.
1: In the mix.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας.

0: πραγματικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Για ποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω, μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: 2.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 11 City 102,8.
4: Ladies and gentlemen, are you ready for an experience like no other? With Peter live in the mix.
5: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
4: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
3: Η καλύτερη μέρο.
6: Γεια σου Πέτρο.
7: Γεια σου Πέτρο.
5: Welcome back.
6: Γεια σου Πέτρο.
5: Hey beautiful.
6: Γεια σου Πέτρο.
8: Γεια σου Πέτρο.
5: Αυτό είναι το warm-up για ένα ακόμη μοναδικό

0: Όλες οι επιτυχίες είναι και σήμερα in the mix στο ραδιόφωνο σου. Έχω και σήμερα τη σωστή μουσική για αυτήν την ώρα, για αυτή τη μέρα, για αυτό το weekend. Μουσική που σε βάζει μέσα και σε αυτό το weekend. Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού μας προετοιμάζει για αυτό που έρχεται, για τις παραλίες, για τα μεγάλα έρχονται και ξεκινάνε από αυτό το μήνα. Εμείς ετοιμάζουμε πολλά για εσένα για αυτό το καλοκαίρι και σίγουρα θα σε δούμε από κοντά εκεί έξω.
1: The hottest music in the mix. In the mix. With the biggest dance hits. In the mix.
2: Με το Πέτρο.
1: On the radio. With Peter.
0: It's Saturday, baby. Είστε έτοιμοι για night out?

0: Saturday is the night. Εσύ τι θα κάνεις απόψε? Κανόνισες εσύ ή περιμένεις την παρέα? Στείλε μήνυμα. Μην περιμένεις. It's Saturday, baby. Time to have some fun.
1: Great music, good times. The number one mix with Peter. The best night of the week.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία εδώ φωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρο.

0: In the mix with Peter. In the
1: mix. Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί.
2: Τούνελ, μια Κουρτογλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Εσκευή και Dio City 102,8.